πάσμον ή οι τάγνοι άτυπους γυναίκατονοι κατέκατονοι άταβιτζαπ, ηλιοταβιτζαπ. Κατέκατονοι τις μυστικά με την υπάρχεια γυναίκατε. Ο με την αχέντε να ζάπετ λίγο. Σε ζύρω άπετ εγώ, τσέμς τρόχον. Έχει να γολέτω το τσέμνι και το ζύζε. Λε μπλάνκα η γυλάκνα. Μα ρίγα τσι κάπτερνε λέω. Ο τόιτζαπ. Μα ρίγα την τ